0: Είμαι ο φίλε ταλδικό μπαχίστε ήσαν τα κουά. Και ρόρε να το τύπε στα ύμπα ταλδε δοτόρε ήταν ρε σαν ότι ήσαν το γουνατούδα ρηγαβέ. Βανιά πατέστερε στον ρόουσε ταλδικό μένει μαούφιλ για ούνεστα. Ετόρτη κοιλιά ταλδε αρένα κάπε ρε ρε σαν κοδουγού. Πάντων εκεί τούλσε κολλιά ουκέρα αντίρρηκε στου ελακό. Μόνο έγινε σαν περβαλήματα λαούρο και η ταμάλα ουτέ και μίλια δερά τσιρέουν. Έτα λαούρο και η ταμάλα ουτέ και δεν δίσκορε και γίγκαβε. Στον ρόουσε ταλδε ακ μπι δίσκο μπι εστούδιο λαν ουτσίστη του ελακό. Λέντα πιστικουά λαούρο και η ταβδέρα τσικουά μπενέτακο λαν ιστορικό ρ Pero andik bost urtera lauro geita malauan ber itzulera. Bueno, itzulera horretan ja estilo aldaketa baterean zeman ziteken. Soinu rockeroago bat, soinu gitarreroago bat, garaibateko ez dakite gauza harmoniko eta dotore ura galduta zertxo baita, ezta? Hala ere, bigarren diskoan ere badira, lehenbiziko laneko ukituko kantuak. Eta horietako bat, Ten Story Lobson izeneko perlau. Stone Roses taldekoak, Stone Roses taldea, kantu kontari Euskadi rat Eta estudio lan bitxiekin hasi baldin badugu Hora zigara Triple J-ko hainbat emanaldirekin Horain KTXP iraguaz 2025-eko urriko azken astean bertan Alcalá Norte taldea
1: Baitan, lluvias en noviembre